παλάτι. Κι όπου παιδί να πουν αμύγου, σκηνοτούν οι κοινωράρα ο μαστάτι. Αγόρα κορτέ κοντάκτου, δεν τελεμπόγο, ημένε υπάρχει. Κάτσε διαμαντού του μάκι, δεν σε τότε μου του φανάκι. Αχά, σου δει τόσο, αποτέ θα δίνουν κάτι να